That was a David Bowie song.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Lasciatemi cantare.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bert.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bert και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

ένα από τα μέλη των Fifth Dimension μαζί με τη σύζυγό του, από τους οποίους ακούμε το πρώτο τραγούδι της εκπομπής, το Let the Sunshine In. Καλή ακρόαση.

νομίζω ιδανικό τραγούδι για πρωινό και για ξεκίνημα εκπομπής, και μάλιστα μες στο καλοκαίρι. Let the sun shine in, και πάμε στα 1942, όπου αυτή τη μέρα γεννήθηκε ο μπασίστας των Can't Hit, ο Larry Taylor. Ο Larry Taylor γεννήθηκε στο Brooklyn, πέθανε το 19 σε ηλικία 77 ετών, και ακούμε Going Up the Country.

0: Ξεκινήσαμε με διάθεση προφανώς καλοκαιρινή και από τα τραγούδια και θα πάμε μέχρι τη Βραζιλία, μιας και σήμερα έχει γενέθλια ένας θρύλος της βραζιλιάνικης μουσικής, ο Gilberto Gil, που γίνεται 84. Ο Gilberto Gil μαζί με τον Καετάνο Βελόσο είναι αυτοί που καθιέρωσαν τον όρο Tropicalia, το μουσικό είδος που ανακατεύει μποσανόβα, σάμπα, αφροβραζιλιάνικους ρυθμούς, ροκ και ρέγκε. Ακούμε ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια. Μηνύματα και τα λοιπά στο live chat σας περιμένω.
1: O Rio de Janeiro continua

όπως είναι, γιατί το 1943, χάρη σε αυτήν την ερμηνεία στην ταινία Καζαμπλάκα, ο Ρούντι Βάλι, μετά από 12 χρόνια από την κυκλοφορία του τραγουδιού, πηγαίνει στην κορυφή των ΗΠΑ και μένει 4 εβδομάδες.

Και πάμε τώρα στον George Fame. Το 1943 γεννιέται ο George Fame, που πέτυχε 3 νούμερο 1 στην Αγγλία. Ένα από αυτά είναι το περίφημο The Ballad of Bonnie and Clyde.

Αυτή είναι η θλιβερή ιστορία του Bonnie και της Clyde. Τα πιστολίδια ήταν στο τραγούδι, μην ανησυχείτε. Πάμε τώρα σε ένα θρυλικό τραγούδι που διασκευάστηκε πάρα πολλές φορές και πρωτοικογραφήθηκε σαν σήμερα το 1946 από τον Louis Jordan. Είναι το Let the Good Times Roll.

Και συνεχίζουμε να ροκάρουμε. Θα ακούσουμε Taste, την πρώτη μπάντα του Rory Gallagher, μιας και το 1948 στις 26 Ιουνίου γεννήθηκε ο μπασίστας του συγκροτήματος, ο Richard McCracken.

Πάμε τώρα στα 1955, σήμερα, σαν σήμερα μάλλον, η Decca Records, η δισκογραφική του Bill Haley, ανακοινώνει ότι ο Bill Haley με τους κομίτες του μέσα σε 13 μήνες ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια πωλήσεις με τραγούδια όπως το Rock Around the Clock, το Sacred and Roll που ακούμε τώρα, το Mambo Rock και άλλα.

Los email con Cicely. Γεννιέται ο Mick Jones, τον Clash κιθαρίστας τραγουδιστής, όχι μόνο στους Clash αλλά και στους Big Audio Dynamite. 71 ετών γίνεται σήμερα.

Τι χορούς έχουμε ρίξει με αυτό το κομμάτι, όπως και με το επόμενο. Σήμερα έχει γενέθλια ο Chris Isaac, που πριν λίγες μέρες ήταν εδώ στην Ελλάδα και αποθεώθηκε από το κοινό. Έχω διαλέξει το Blue Hotel για σήμερα. Καλησπέρα στα αγόρια που έχουν μπει στην παρέα, στο Λεωνίδα, στον Ανέστη, αν είναι κανείς άλλος εδώ ή κάποια άλλη, μπορεί να δηλώσει παρόν στο chat ή παρούσα.

Κατεβάζουμε ταχύτητες, πάμε να ακούσουμε τους Berlin, μιας και έχουμε γενέθλια. Terry Nunn, 1961, γεννημένη. Τραγούδι που το θυμόμαστε όλοι, να ακούγεται στο Top Gun.

επόμενη στάση το 1961, σαν σήμερα ηχογραφείται το Crying του Roy Orbison, το οποίο μπήκε στο τρίτο στούντιο άλμπουμ του, που είχε το ίδιο τίτλο, και έβγαλε δύο επιτυχίες εκείνη τη χρονιά.

υπέροχο τραγούδι, όπως και το επόμενο που έρχεται, το οποίο σαν σήμερα το 1963 το εμπνεύστηκαν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Νιούκαστλ ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακκάρτνι. Κάπως έτσι γεννήθηκε το She Loves You, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των σκαθαριών.

Μένουμε στο 1963. Στις 26 Ιουνίου γεννιέται η τραγουδίστρια Harriet Wheeler των Sundays. Οι Sundays έχουν κάνει μια πορεία στην ανεξάρτητη αγγλική σκηνή. Το πρώτο τους μάλιστα άλμπουμ, το Reading, Writing and Arithmetic, πήγε πολύ καλά και έβγαλε αυτό το σιγκλάκι που παίζει τώρα, Here's Where the Story Ends.

Ακούσαμε πριν λίγο Beatles, ακούσαμε και Rolling Stones και υπάρχει λόγος. Το 1964 ηχογραφούν σε δεύτερη εκτέλεση το It's All Over Now και πετυχαίνουν το πρώτο τους νούμερο 1 στην Αγγλία. Το τραγούδι ήταν γραμμένο τον Bobby Womack και η πρώτη εκτέλεση ανήκει στους Valentino, στην μπάντα του.

Σήμερα έχουμε τραγουδάρες. Είναι καλή μέρα λοιπόν, 26 Ιουνίου το 1965, οι Birds πετυχαίνουν το πόντο του νούμερο 1 στο Billboard με τη διασκευή στο Mr. Tambourine Man του

αλλάζουμε τέλειος μουσικό είδος και πάμε να ακούσουμε EMF και το Unbelievable. Ο λόγος είναι γιατί το 1969 αυτή τη μέρα γεννήθηκε ο Mark Decload, ο drummer της μπάντας.

1969. Σαν σήμερα γεννιέται ο μπασίστας των Radiohead, ο Colin Greenwood, στην Οξφόρδη. Δεν θα παίξω το Creep που μπορεί να περιμένατε, θα παίξω όμως το Karma Police.

επόμενο που έρχεται θα το αφιερώσω στον Ανέστη, μιας και μου θυμίζει τα γυμνασιακά χρόνια και τα χρόνια του Λυκείου. Το 1970 κυκλοφόρησε το τρίτο άλμπουμ των Free, το Fire and Water. Εμείς βέβαια ως έφηβοι το μάθαμε και το απολαύσαμε καμιά δεκαετία μετά.

Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι ύμνο που κρατά 8,5 λεπτά, το υπέροχο American Pie του Don McLean το 1971. Σαν σήμερα πρωτοακούστηκε στο ραδιόφωνο της Νέας Υόρκης, ένα τραγούδι εμπνευσμένο από το θάνατο του Buddy Holly, που περιγράφει την ιστορία της μουσικής ουσιαστικά και όχι μόνο στην Αμερική, και που έφτασε αργότερα και στο νούμερο 1. With every paper I deliver, bad news on the doorstep. I couldn't take one more step.

Αυτό ήταν το υπέροχο American Pie. Πάμε στο 1972, όπου αυτή τη μέρα ηχογραφεί ο David Bowie το Jonah Monley Dancing με τον Mick Ronson και τον Lou Reed στις κιθάρες.

που θα σας πάω τώρα, το πιο περίεργο πρώτο βραβείο Eurovision δόθηκε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, το 2006, στους Lordi. Ο κιθαρίστας, ο Τζούσι Σίντμα, σαν σήμερα γεννήθηκε, το 72.

Και από το Hard Rock Hallelujah θα πάμε στο I Got You Baby. Καθότι το 1974 αυτή τη μέρα η Σέρκιο Μπόνο, ο Σόνι Μπόνο, αποφάσισαν μετά από 10 χρόνια γάμου να χωρίσουν. Συμβαίνουν σε πολλούς αυτά τα γεγονότα. Άλλοτε για καλό και άλλοτε για κακό.

Ωραία τραγουδάκια έχουμε φτάσει στις 12 και 18 μέχρι τη 1 θα είμαστε μαζί. Μουσικό ημερολόγιο κάθε Παρασκευή 11 με 1 εδώ στο Ραδιοπούλη, ζωντανά τις περισσότερες φορές. Το καλοκαίρι μπορεί κάποιες φορές να μας τραβήξει από το μανίκι, αλλά θα προσπαθήσω έστω και ηχογραφημένη να παίζει η εκπομπή. Πάμε σε 1975 αυτή τη μέρα, κυκλοφορεί ο Bob Dylan μαζί με τους Band. Το δίσκο The Basement Tapes.

Να χορέψουμε τώρα λιγουλάκι. Μένουμε στο ιδιότητο 1975, όπου ο Βαν Μακκόι παίρνει τον πρώτο του χρυσό δίσκο, αν και βετεράνος, του Rhythm and Blues, με το The Hustle, ένα τραγούδι που έγινε διεθνής επιτυχία, χορεύτηκε και στα ελληνικά κλαμπς και πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια κομμάτια.

και από το 75 στο 76, όπου ο Peter Frampton κυκλοφορεί το Baby I Love Your Way, που το ακούμε εδώ από ζωντανή ηχογράφηση από το Frampton Comes Alive.

Είμαστε στο 1976 και οι Real Think κάνουν τη μοναδική τους επιτυχία με ένα τραγούδι που έμεινε διαχρονικό, το You To Me Are Everything, και πήγε και στην κορυφή της Αγγλίας εκείνη τη χρονιά.

Και θα πάμε τώρα στο 1977, όπου ο Elvis Presley αυτή τη μέρα δίνει την τελευταία του συναυλία στην Ινδιανάπολη σε κακή κατάσταση, όντας 42 χρονών. Δύο εβδομάδες μετά θα πεθάνει, και το τελευταίο τραγούδι που ερμηνεύει είναι αυτό. Is it out? About 2 weeks. 2 weeks will be out. Unchained Melody. From an album called Unchained Melody. Makes a lot of sense. Okay. How you like it so far? Είναι ένα συγκλονιστικό βίντεο, αν το έχετε δει καταλαβαίνετε τι εννοώ.

Όταν η έννοια βασιλιάς της ροκ αποκτά πραγματικά νόημα. Elvis Presley. Πάμε στη 1979, όπου ο drummer των Kings of Leon, ο Nathan Fowler, γεννιέται. Ακούμε από την μπάντα το Use Somebody.

Πάμε τώρα στους Sonic Youth. 1990 βγαίνει το άλμπουμ τους Goo, που θεωρείται από τα σημαντικότερα της ανεξάρτητης σκηνής γενικότερα. Ακούμε το Cool Thing, μια από τις επιτυχίες του άλμπουμ.

0: tell them about it. Hit it, Wheeler.
1: Hey, cool thing.

Αλλάξαμε μουσικό ύφος γιατί γενέθλια έχει σήμερα και η Ariana Grande, μία τραγουδίστρια που ξεκίνησε από το τηλεοπτικό Nickelodeon και έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να πουλά πάνω από 90 εκατομμύρια δίσκους.

Αλλάζουμε πάλι ήχο και πάμε στο 2018, όπου ο Barry Gibb των Bee Gees αναγορεύεται σε υπότι από τον πρίγκιπα Κάρολο αυτή τη μέρα, στο Λονδίνο βεβαίως, στο Buckingham. Ακούμε και εμείς Bee Gees και το You Should Be Dancing.

Ό,τι πήγε μια παρά 10 δεν έχω καταλάβει. Έχω 3 ακόμα μουσικά γεγονότα και ανάλογα τραγούδια. Και θα πάω στο 2020, όπου φεύγει από τη ζωή η Αμερικανίδα soul τραγουδίστρια Tammy Lee Lynn, η οποία στην καριέρα της έκανε και ένα μεγάλο νούμερο 1 που θα παίξει τώρα, το I'm Gonna Run Away From You. Ήταν τα φωνητικά του Dr. John σε όλη τη δισκογραφία του καλλιτέχνη, αλλά και στους Stones στο Exile on Main Street album. Επίσης δούλεψα με Wilson Pickett, Sonny & Cher, Miles Davis.

Το 2021, αυτή τη μέρα έφυγε από τη ζωή και ο τραγουδιστής και συνθέτης των Skid Row. Ήταν μαζί τους από το 99 στο 2015 ο Johnny Solinger. Θα ακούσουμε το I Remembered You, είναι το πρώτο τελευταίο.

Καθώς ολοκληρώνω το κομμάτι το Skid Row, θα κάνω μια αναφορά και στο τελευταίο δημιουργό που έφυγε από τη ζωή του 2025. Είναι ο πιανίστας, συνθέτης και ενορχιστωτής ο Λάλο Σίφριν, ο οποίος μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά του, αλλά σίγουρα οι μουσικές που έχει γράψει για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Για παράδειγμα, έχει γράψει τη μουσική για το Mission Impossible, για το Planet of the Apes, για το Starsky και Hutch, για τις ταινίες με τον Harrison Ford, το Dirty Harry, για τις αγώνια του Καρχαρία κλπ. Με 5 βραβεία Grammy. Ακούμε και κλείνουμε το θέμα από το Mission Impossible. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ευχαριστούμε πουλάκια.
1: Ευχαριστούμε.

όνειρα στις μαύρες τις οθόνες. Δε ξεγελούν τον ίσκιο τους οι μόναχες καρδιές, φτιάχνουν χαρμανιλίζουν.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλώς ορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Έχετε συντονιστεί με το ιντερνετικό σας σταθμό, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που επιλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω καθημερινά από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μουσικές που παρουσιάζω στην εκπομπή, ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στο Radio Bird, το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα, μεράκι και έρωτα για την καλή μουσική. Σήμερα οι επιλογές μου είναι απλά καλές μουσικές για να ξεκουραστείτε πίνοντας τον καφέ σας. Μουσικές που παίζουν αποκλειστικά εδώ, στο Radio Bird, στο σταθμό που ό,τι παίζει εδώ ήδη ξέρετε ότι είναι καλό. Ας αφήσουμε λοιπόν να τα πει καλύτερα η μουσική και ας ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι του George Benson, το Breezing, από τα 1976, μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ευχόμενος σε όλους μας, καλές ακροάσεις γενικώς.

Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τον Αμερικάνο κιθαρίστα, τραγουδιστή και συνθέτη George Benson, ο οποίος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην ηλικία των 19 χρόνων ως κιθαρίστας jazz. Ένα πρώην παιδί θαύμα, ο Benson πρωτοεμφανίστηκε στη δεκαετία του 1960 παίζοντας soul jazz με τον Jack McDuffie και με άλλους. Στη συνέχεια ξεκίνησε μια επιτυχημένη solo καριέρα, εναλλασσόμενος μεταξύ της jazz, της pop και της rhythm and blues μουσικής και με το scat τραγούδι. Δηλαδή, όταν ο τραγουδιστής αυτοσχεδιάζει μελωδίες και ρυθμούς χρησιμοποιώντας τη φωνή του ως όργανο και όχι ως μέσο ομιλίας, αυτό το ονόμασαν scat τραγούδι. Τον ακούσαμε από το άλμπουμ του Breezing που κυκλοφόρησε στα 1976, όπως είπα στην αρχή, άλμπουμ το οποίο έγινε τριπλά πλατινένιο και έφτασε στο Billboard των άλμπουμ της Αμερικής στο νούμερο 1. Αφήνουμε τον George Benson και συνεχίζουμε με ένα βρετανοαμερικάνικο ροκ συγκρότημα, τους Fleetwood Mac, ένα γκρουπ το οποίο σχηματίστηκε τα 1967 στο Λονδίνο από τους Peter Green και τον Mick Fleetwood που ήταν πρώην μέλη των Blues Breakers. Θα τους ακούσουμε από τα 1975 και από το δεύτερο ονομαζόμενο άλμπουμ τους με το τίτλο το όνομά τους, στο τραγούδι Landslide.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Και είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Για σήμερα έχω επιλέξει καλές μουσικές, απλά καλές μουσικές, για να ξεκουραστείτε πίνοντας τον καφέ σας. Ακούσαμε τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Landslide από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ τους με το όνομά τους. Το άλμπουμ αυτό του 1975 ήταν γνωστό και ως White Album. Υπήρξε όμως και άλλο άλμπουμ με το όνομά τους Fleetwood Mac, το πρώτο τους, του 1968. Αυτό ήταν γνωστό ως Peter Green's Fleetwood Mac. Το άλμπουμ λοιπόν του 1975 που μέσα από αυτό ακούσαμε το Landslide ήταν το 10ο στούντιο άλμπουμ τους, το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 στο αμερικάνικο Billboard 200 τον άλμπουμ και παρέμεινε εκεί για 58 εβδομάδες μετά την είσοδο στο chart. Έγινε και 7 φορές πλατινένιο. Στο chart τον άλμπουμ του Ηνωμένου Βασιλείου έφτασε στο νούμερο 23. Αφήνουμε τους Fleetwood Mac και περνάμε σε μια Βρετανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιό και μουσικό από την Γεωργία, την Κάτι Μελούα. Θα να ακούσουμε στο τραγούδι των Cure Just Like Heaven, στη διασκευή που τους κάνει και μέσα στο δεύτερο άλμπουμ της, το οποίο κυκλοφόρησε στα 2005 με τον τίτλο Piece by Piece.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ήταν η Κάτι Μελούα που, αν και αρχικά ήθελε να γίνει ιστορικός ή πολιτικός, το 2000 συμμετείχε σε ένα σοου ταλέντων στη Βρετανική τηλεόραση, τον οποίο και κέρδισε. Κατόπιν πήγε να παρακολουθήσει μαθήματα στο Πανεπιστήμιο, όμως ποτέ δεν κατέληψε τη μουσική. Σε μια συναυλία λοιπόν του Πανεπιστημίου την άκουσε ο αντζέτης Mike Batt, ο οποίος την προσέγγισε και τελικά κυκλοφόρησε μαζί του 3 studio albums. Το πρώτο το 2003, το δεύτερο το 2005 και το τρίτο το 2007. Εμείς την ακούσαμε από το δεύτερο του 2005 με τον τίτλο Piece by Piece στη διασκευή που κάνει του τραγουδιού των Cure Just Like Heaven. Αυτό το άλμπουμ έγινε 4 φορές πλατινένιο. Το 2006 η Μελούα μπήκε στο βιβλίο Guinness, πραγματοποιώντας τη βαθύτερη κάτω από το νερό συναυλία που έγινε ποτέ, στα 303 μέτρα. Αυτό ήταν η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Αφήνουμε την Κάτι Μελούα και πάμε στον Μάρσιο Φαράκο, ένα τραγουδιστή, συνθέτη, παραγωγό και κιθαρίστα γεννημένο στη Βραζιλία το 1963. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι με την ελληνική λέξη «Εφήμερα» που κυκλοφόρησε στα 2002 και μέσα στο άλμπουμ του με τον τίτλο «Interior».

Ακούσαμε τον Μάρσιο Φαράκο, ένα τραγουδιστή, συνθέτη, παραγωγό και κιθαρίστα γεννημένο στη Βραζιλία το 1963, όπως είπα και στην αρχή του τραγουδιού. Μετά από πολλά χρόνια ζωής και εργασίας στη Βραζιλία, ο Φαράκο αποφάσισε να φύγει για το Παρίσι. Το ταλέντο του είχε ήδη αναγνωριστεί με την κυκλοφορία του πρώτου του CD το 2000. Τον βλέπουμε να περνά μέσα από τα φεστιβάλ jazz του Μόντρεαλ, της Νίκαιας, του Σαν Φραντζίσκο, της Σαρατόγκα Jazz και πολλά άλλα. Εμείς τον ακούσαμε από το τρίτο του άλμπουμ με τον τίτλο Interior του 2002 στο τραγούδι με τον ελληνικό τίτλο και έννοια Εφήμερα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ντουέτο που για τα ελληνικά δεδομένα δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Ένα ντουέτο μεταξύ της Σιζάρια Ιβόρα και της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Θα τις ακούσουμε στο τραγούδι της Σιζάρια Ιβόρα με τον τίτλο Σοντάτ. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη το Μάρτιο του 2003 στο Vox ηχογραφεί την επλουτισμένη έκδοση του άλμπουμ της για τις ευρωπαϊκές χώρες Ελευθερία Αρβανιτάκη. Έτσι, ένα ντουέτο με τη Ζάρια Ιβόρα με τίτλο Σοντάτ βρίσκεται ανάμεσα στις 17 επιτυχίες του δίσκου. Πάμε να τα ακούσουμε και θα πούμε δύο λογάκια γι' αυτό μετά. Μην ξεχνάτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, τα www.radiobird.gr. Μέσα εκεί μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε τα μηνύματά σας σε πραγματικό χρόνο και να μαθαίνετε νέα από το σταθμό μας.

0: ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: 30 λεπτά μετά τις 6 και ακούτε το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε το ντουέτο Σιζάρια Εβόρα, Ελευθερία Αρβανιτάκη στο τραγούδι Σοντάτ, τραγούδι της Σιζάρια Εβόρα. Όλα άρχισαν το 1988, όταν ο Ζωζέ Ντα Σίλβα, ένας Γάλλος με καταγωγή από το Πράσινο Ακροτήριο, κοινή καταγωγή με την Σιζάρια Εβόρα, την πείθει να μεταβεί στο Παρίσι για να ηχογραφήσει ένα άλμπουμ με τον τίτλο La Diva au Plieu, με τον υλικό τέλος πάντων τίτλο Η Ξυπόλυτη Ντίβα. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη, γοητευμένη από το τραγούδι, συνεργάζεται με τη Σιζάρια Εβόρα για μια ζωντανή ερμηνεία του Τσοντάντ, που αυτό είναι το τραγούδι, και το ηχογραφεί σε ένα CD single ως πρόμο για το 1999. Το Μάρτιο του 2003, η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο Vox ηχογραφεί την εμπλουτισμένη έκδοση του άλμπουμ της για τις ευρωπαϊκές χώρες, Ελευθερία Αρβανιτάκη Live. Μέσα εκεί είναι και το ντουέτο της Σιζάρια Εβόρα που ακούσαμε με το τίτλο Σοντάτ, που βρίσκεται ανάμεσα στα 17 τραγούδια επιτυχίες του δίσκου. Τι σημαίνει όμως Σοντάτ? Το Σοντάτ προέρχεται από το πορτογαλικό όρο Σοντάτ, που έχει πολύπλοκη σημασία και είναι δύσκολο να μεταφραστεί με μία μόνο λέξη. Γενικά αναφέρεται στη νοσταλγία, τον πόθο και τη λύπη. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με ένα τραγούδι τελείως διαφορετικό από το προηγούμενο. Θα ακούσουμε τους Pink Floyd, ένα αγγλικό progressive rock συγκρότημα από το Λονδίνο που φτιάχτηκε το 1965. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους με τον τίτλο Fearless από τα 1971 και μέσα από το έκτο studio album τους με τίτλο Mental.

Ακούσαμε το τραγούδι Fearless των Pink Floyd, ένα τραγούδι που ήταν το τρίτο κομμάτι από το έκτο στούντιο άλμπουμ των Pink Floyd με τον τίτλο Mentally που κυκλοφόρησαν στα 1971. Αυτό το τραγούδι ήταν ένα από τα πολλά που θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη ως best of για το άλμπουμ της μπάντας Echoes the Best of Pink Floyd, που ήταν το τέταρτο άλμπουμ συλλογής του 2001. Παρόλο που δεν κυκλοφόρησε ως single στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν έπαιξε ποτέ ζωντανά, κυκλοφόρησε ως B-side σε ένα single με το One of These Days του 1971. Κοντά στην αρχή και στο τέλος του τραγουδιού, μια ηχογράφηση των θαυμαστών στο Liverpool Court, στην εξέδρα της Liverpool, από τους φανατικούς θαυμαστές της, τραγουδώντας το You Never Never Alone, που μπαίνει πάνω από τη μουσική. Αυτό το τραγούδι του Roger και του Hammerstein έγινε ο ύμνος της Liverpool που μόλις ακούσαμε πριν από λίγο. Αφήνουμε τους Pink Floyd και πάμε στους City, ένα γερμανικό rock συγκρότημα από το Βερολίνο της τότε Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας που φτιάχτηκαν το 1972. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι που τους έκανε διάσημους τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα με το τραγούδι Am Fenster του 1978 μέσα από το άλμπουμ τους με τον τίτλο το όνομά τους. Στην Αθήνα έγινε γνωστό από πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό που έπαιζε όλη μέρα και έγινε ανάρπαστο. Πάμε να ακούσουμε το Am Fenster των City.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει απλά καλές μουσικές για να ξεκουραστείτε πίνοντας τον καφέ σας. Ή όπως έλεγε ο παππούς μου, «Just good music with a coffee and relaxing». Ακούσαμε το Amsterdam City από τα 1978 και μέσα από τον ντεμπούτο τους άλμπου με το όνομά τους. Αφήνουμε το City και περνάμε σε ένα άλλο group, τους Flerk, ένα ολλανδικό μουσικό σύνολο που σχηματίστηκε το 1978 γύρω από τον βιρτουόζο κιθαρίστα Eric Visser. Το group είχε διαφορετικά μέλη ανάλογα με την εκάστοτε δουλειά που είχε να κάνει. Το μουσικό του ύφος είναι ένα μείγμα παραδοσιακής μουσικής, jazz και κλασικής μουσικής δωματίου με πινελιές από blues. Θα ακούσουμε το τραγούδι τους από τα 1979 και μέσα από το άλμπουμ τους με αγγλικό τίτλο The Ladies Back, στο τραγούδι πάλι με αγγλικό τίτλο Street Organ Vals. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι αυτό, που κάποια ψυχή είπε ότι με τη μουσική υπόκρουσή του θα έγραφε κάποιο παραμύθι, που προσωπικά εγώ το περιμένω ακόμη. Μην ξεχνάτε τις δύο καλύτερες εκπομπές που παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο, 6 με 7 το απόγευμα.

Ακούσαμε τους Ολλανδούς Flerk στο οργανικό τους κομμάτι Street Organ Vals του 1979 και μέσα από το άλμπουμ τους με τον τίτλο The Lady's Back. Το The Lady's Back ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους και έγινε χρυσό και έλαβε και αρκετές διακρίσεις συμπεριλαμβανομένου και του βραβείου Thomas Edison. Το βραβείο Edison είναι ένα ετήσιο βραβείο Ολλανδικής μουσικής που απονέμεται σε εξαιρετικά επιτεύγματα στη μουσική βιομηχανία. Είναι συγκρίσιμο με το βραβείο Grammy στην Αμερική. Με τα χρόνια οι Flerk έχουν κυκλοφορήσει 17 άλμπουμς. Αφήνουμε τους Flerk για να περάσουμε στο τελευταίο τραγούδι της εκπομπής, το οποίο θα το πούν οι U2. Τίτλος του τραγουδιού Pride in the Name of Love από τα 1984 και μέσα από το άλμπουμ τους The Unforgettable Fire. Οι U2, όπως ξέρουμε, ένα μουσικό συγκρότημα εναλλακτικής rock μουσικής από το Δουβλίνο. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1976. Θα ήθελα να πω ότι το άλμπουμ το Unforgettable Fire είναι το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους και ο τίτλος του άλμπουμ The Unforgettable Fire είναι μια αναφορά, μια έκθεση τέχνης για τον ατομικό πυρηνικό βομβαρδισμό της Χιροσίμα. Και με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού του Radio Bird που πετάει και κερδαϊδά σε όλο τον κόσμο και της εκπομπής Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική. Ευχαριστώ όλους εσάς για την παρέα που μου κάνατε ακούγοντας τις μουσικές που είχα για σήμερα. Μουσικές, απλά καλές μουσικές για να ξεκουραστείτε πίνοντας τον καφέ σας. Ελπίζω να τα κατάφερα. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι σας καλά και να προσέχετε και εσείς και οι γύρω σας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και μπορεί αυτή η εκπομπή να τελειώνει, αλλά εσείς συνεχίζετε να ακούτε τον Radio Bird και τους παραγωγούς που συνεχίζουν το πρόγραμμά τους μετά από μένα. Καλή αντάμωση και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής από τους U2. Γεια σας!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.
2: Γιατί?
1: Αυτοί που ζουν, ερωτεύονται και σκοτώνουν από ψηλά είναι φρουτοπόροι.
3: Καλησπέρα σε όλους. Και όχι, η εκπομπή που ακολουθεί και ακούνε τώρα δεν ακούγεται σε επανάληψη. Δεν είμαι σε επανάληψη, είμαι όλος ζωντανά στον αέρα. Σήμερα είναι 26 Ιουνίου, Παρασκευή, απόγευμα, και είναι το Μακαρονοτέρας Light, η Μακαρονταράτσα, με ελαφριά ένδυση και μουσική επένδυση. Τι λέω σήμερα, τι λέω. Get Darwin, let him clean up your mind.

Δεν καταλαβαίνω.

Αυτό είναι από τα πρώτα, μάλλον είναι το πρώτο house κομμάτι. Είναι η εποχή που τα synthesizer έχουν καθιερωθεί, έχουν μπει για καλά στην μουσική, στη χορευτική, στην pop μουσική, αλλά τώρα έχουν μπει πλέον στη δεκαετία των 80's και τα computers και έτσι γίνονται διάφορα πολύ ωραία ή όχι και τόσο ωραία πραγματάκια. Πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο χαρακτηριστικό από εκείνη την εποχή, πάλι με χρήση synthesizer. Τι να πρωτοβάλεις, Axelef, ας βάλουμε το Miami Vice Theme. Young Hammer. Ελπίζω να τον είπα καλά.

Μια σειρά που κράτησε πολλά χρόνια και είχα πέσει σε ένα βιντεάκι πρόσφατα που έδειχνε πόσους guest stars, πολλά πρόσωπα νέα εκείνη την εποχή που είχαν εμφανιστεί πρώτη φορά ή πέρασαν να κάνουν περατζάδα σαν κακοί από αυτή τη σειρά. Φυσικά οι πρωταγωνιστές ήταν όπως πάντα δύο αστυνομικοί καλοί στο Μαϊάμι κτλ. Πάμε γρήγορα. Daryl Hall and John Oates, Man Eater.

Το νου σας έχει τώρα πολλούς μανίτερς εκεί πέρα το καλοκαίρι με το λαγοκέφαλο και βλέπω κυκλοφόρησε το Λούμπεν βιντεάκι με λαγοκέφαλο και αυτή την παράνοια που είχαμε περάσει την προηγούμενη εβδομάδα που τελικά αποδείχθηκε ότι ούτε καν υπήρχε δάγκωμα από λαγοκέφαλο, αλλά δεν πειράζει, ρεπορτάζ να γίνεται. Πάμε να συνεχίσουμε με Gloria και Laura Branigan.

ζέζε το. Το συγκρότημα που είχε κάνει μόδα τα μουσια πριν γίνουν μόδα 40 χρόνια αργότερα. Όπως μια που πήγαμε λίγο έτσι πίσω στον χρόνο, να πάμε ακόμα λίγο πιο πίσω. Διαβάζω ένα post που ανέβασε ο Θανάσης ο Κρεμασμένος, ο Hackman, πριν από λίγο εδώ πέρα στη σελίδα από το Radio Bird. Έχουμε και πολύ καλές σελίδες στο Facebook φυσικά. Ότι πριν από 49 χρόνια, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Elvis Presley. Ήταν 26 Ιουνίου 1977, γράφει, και ο βασιλιάς, όπως λεγότανε, ανέβηκε στη σκηνή του Market Square Arena της Ιαννάπολης για τελευταία φορά σε άσχημη κατάσταση, και κάτι που ήταν εμφανές σε όλη τη διάρκεια του show. Εμείς πάμε να ακούσουμε από το 1970, νομίζω, από το Las Vegas, μια live εκτέλεση του τραγουδιού Bridge Over Troubled Water των Simon & Garfunkel, αλλά το έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ, μεταξύ των οποίων και ο Elvis Presley.

Παρασκευή απόγευμα, σε μια καυτή Παρασκευή στη μέση του καλοκαιριού, ακούσαμε τον Elvis Presley, που σαν σήμερα μας άφησε 49 χρόνια πριν, σχεδόν μισός αιώνας πέρασε. Και πάμε να συνεχίσουμε εμείς με 80s pop αγαπημένες μουσικές και Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Ναι, και η Fluffy περίμενε υπομονετικά να μιλήσουμε. Φύγαμε.

Θα συνεχίσουμε με τους ίδιους, δηλαδή Mike Oldfield και Maggie Reilly, νομίζω είναι πάλι στα φωνητικά, με το Tricks of the Light, ένα κομμάτι επίσης αγαπημένο, αλλά από την ίδια εποχή που δεν είχε κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία. Παρ' όλα αυτά για μένα είναι εξίσου καλό. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Παρασκευή, απόγευμα καλοκαιριού, με '80s διάθεση και χαλαρή ατμόσφαιρα. Μάλλον καυτή ατμόσφαιρα εκεί έξω, δεν το συζητάμε ότι γίνεται στην ταράτσα. Και είμαστε εδώ στο Radio Bird, είναι το Μακαρόνο Τέρας. Και μια που είμαστε εδώ στο Radio Bird, να πούμε ότι το Radio Bird είναι ο επίσημος και χορηγός επικοινωνίας. Κάπως έτσι δεν λέγεται, ναι, χορηγός επικοινωνίας για το 9ο Λουτράκι Animation Festival. Είναι για ταινίες animation κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους. 25 ταινίες θα εμφανιστούν. Έχουν τελειώσει για φέτος προφανώς οι υποβολές του χρόνου, παιδιά, όσοι ασχολείστε. Θα γίνει στο Λουτράκι λοιπόν 12 Ιουλίου στο σινεμά, θερινό σινεμά Ηλέκτρα, στις 9 η ώρα. Αλλά γιατί δεν τα λέω εγώ αυτά. Πάμε να ακούσουμε το διαφημιστικό.
1: Μπορεί μια ιστορία λίγων λεπτών να σου αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο. Το SFN Λουτράκι Animation Festival για ένατη χρονιά φέρνει το παγκόσμιο animation στην καρδιά του Λουτρακίου. Κυριακή 12 Ιουλίου στον θερινό κινηματογράφο Ηλέκτρα. Απόλαυσε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης και ανάδειξε εσύ τις ταινίες που σε συγκίνησαν. Είσοδος ελεύθερη. SFN Λουτράκι Animation Festival. Το animation αλλιώς.

Κάποτε είχα πέσει σε ένα συγκριτικό top 10, top κάτι τέλος πάντων από αυτά που βγάζουν με τις χρονιές, τις δεκαετίες και συνέκρινες τι μουσικάρες βγαίναν εκείνη την εποχή στα 80s, τι pop τραγούδια, πολύ ωραία pop, τα οποία δεν φτάναν το νούμερο 1 απλούστατα επειδή υπήρχε τέτοιος ανταγωνισμός, τέτοια παραγωγή από pop τραγούδια που δεν μπορούσαν απλά να πιάσουν το νούμερο 1, αλλά ήταν κομματάρες σε σύγκριση με άλλες δεκαετίες που άρχισε λίγο να εμπορευματοποιείται πάρα πολύ η μουσική. Όχι πως δεν ήταν πάντα εμπορική η pop, εξού και το όνομά της, αλλά λέμε τώρα. Πάμε τώρα σε από την ίδια εποχή ένα κομμάτι των Alphaville, όχι το Big Japan φυσικά, αλλά το Forever Young, το αγαπημένο μου από αυτούς, το οποίο βρήκα και σε πολλές εκτελέσεις ζωντανές, μία μάλιστα ήταν και με τη Φιλαρμονική της Γερμανίας στο Βερολίνο, αλλά θα ακούσουμε μια άλλη live εκτέλεση, είναι υπέροχη και αυτή. Πάμε να τη μοιραστούμε μαζί.

Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλά. Τι να πεις, τέτοιο κομμάτι βέβαια άξιζε τον κόπο τα 5,5 λεπτά και παραπάνω που αφιερώσαμε από την εκπομπή. Πήγε σχεδόν παρατέταρτο, πλησιάζει παραδέκα. Να αφιερώσω το επόμενο κομμάτι στον Νίκο που δουλεύει τώρα και μας ακούει.

Καλά, δεν είναι Δευτέρα, είναι Παρασκευή. Οι Bungles εύχονται να ήταν Κυριακή. Όχι, η πιο ωραία μέρα είναι η Παρασκευή, νομίζω. Γιατί έχεις το Σαββατοκύριακο μπροστά σου. Και την Κυριακή, από ό,τι πήρε το μάτι μου ο Γιάννης, ο αδόκιμος γραφέας, έχει πάει διακοπές. Μας άφησε με ένα πολύ ωραίο. Ήταν σαν να διαβάζεις ποίημα, ένα πολύ ωραίο αποχαιρετιστήριο για τις διακοπές του και θα επανέλθει. Οπότε μπορεί να κάνουμε δίωρο την Κυριακή με ελληνικά. Ορίστε, έβγαλα και την είδηση για την Κυριακή το βράδυ. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα κομμάτι που είχε κάνει χαμό επίσης τη δεκαετία των 80's και το είχε πει και ο συγχωρεμένος ο Elvis Presley, που αναφέραμε προηγουμένως, που έχουν περάσει 49 χρόνια σαν σήμερα από το θάνατό του, το Always On My Mind, Pet Shop Boys. Οι οποίοι συνεχίζουν δυναμικά από ό,τι βλέπω, με συναυλίες και τα λοιπά στην εποχή μας.

πήγε σχεδόν παραπέντε. Από μια πολύ καυτή ταράτσα, ήταν το μακαρόνο τέρας και η Φλάφη εδώ πέρα, η οποία ήταν πάρα πολύ ήσυχη λόγω ζέστης στο καημενούλι. Και εγώ θα σας αφήσω με την Kim Wilde και το Καμπόντια. Και καθόμαστε στο Radio Bird, γιατί ακολουθεί το podcast με την Φωτεινή Αγγελή, που θα μας μάθει, όπως έμαθε και αυτή. Γιατί όπως λέει η Φωτεινή, δεν ξέρει τίποτα, αλλά τα μαθαίνει όλα. Εγώ νομίζω ότι ξέρει πολλά. Θα μας μιλήσει λοιπόν για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα.

ξεκινήσουμε από τα βασικά. Αυτή τη στιγμή η ταράτσα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, ΕΜΣ θα το λέω να ξέρετε, για συντομία. Η ταράτσα λοιπόν του ΕΜΣ έχει μεταμορφωθεί σε θερινό κινηματογράφο. Cinefix.

Ποιος είπε ότι το μουσείο είναι βαρετή χώρα? Άλλωστε το M συμμετείχε πριν από 2 εβδομάδες στο Athens City Festival με πάρτι στην ταράτσα για συγνωσία κρασιού στο εστιατόριο και ξαναγήσεις για το κοινό στις εκθέσεις.

τρέχουσες εκθέσεις είναι η αναδρομική έκθεση Άννας Καναγίνη του Στάθη Λογοθέτη και του Γιάννη Χρήστου, οι οποίες τρέχουν μέχρι τις 8 Νοεμβρίου. Σε αυτές υπάρχουν και ξαναγήσεις οι οποίες είναι προγραμματισμένες, αν δεν κάνω λάθος, για τον Ιούνιο είναι 2 Κυριακές. 7 και στις 14 έκτου η ώρα 12. Γενικότερα αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στο site και οτιδήποτε σας ενδιαφέρει σχετικά με το μουσείο.

Άλλες εκθέσεις που τρέχουν τώρα είναι της Μαργαρίτας Αθανασίου Voices 2025, που και αυτή είναι μέχρι 22 Νοεμβρίου, αλλά και του Γιώργου Λάπα Spotlight μέχρι τις 8 Νοεμβρίου. Και η έκθεση South by Southwest από τις 11 Ιουνίου. Ουσιαστικά είναι μία συλλογή, προς ανατολίζοντας είναι ο υπόθυλος.

δράση μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρουσα. Στόχος βασικά είναι να ανοίξει μια συζήτηση διεθνώς για την τέχνη, να αλληλεπιδράσουμε μεταξύ τους καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες, αλλά και να αλληλεπιδράσουν διαφορετικές τεχνικές.

πρόταση για το μουσείο έγινε το 1995 από την Καφέτση στο Υπουργείο Πολιτισμού και εγκρίθηκε το 1997.

Το 2008 αποφασίστηκε ότι το κτίριο Fixed, το οποίο είναι το σημερινό κτίριο που όλοι γνωρίζουμε, που είναι πρώην εργοστάσιο της ηθοποιίας Fixed, θα είναι το μόνιμο κτίριο.

περίοδο 2008-2015, όσο το κτίριο ανακατασκευαζόταν, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στεγαζόταν σε κάποιους χώρους του Οδείου Αθηνών. Γενικότερα από το 1995 μέχρι το 2015, το Μουσείο έχει κάνει εκθέσεις σε χώρους του Μεγάλου Μουσικής του Οδείου Αθηνών, στην Σχολή Καλών Τεχνών.

2015 μεταφέρθηκαν οι διοικητικές υπηρεσίες στο κτίριο Fix και το 2019, αν θυμάμαι σωστά, έγιναν τα εγγένεια με κάποιες περιοδικές εκθέσεις για να δοκιμαστεί ουσιαστικά ο χώρος. Το κτίριο άνοιξε για το ευρύ κοινό και άρχισε να λειτουργεί με όλους τους χώρους διαθέσιμους από το 2020.

Όταν μιλάμε για την ιστορία του ΕΜΣ, δεν μπορούμε να παραλείψουμε από αυτήν την Άννα Καφέτση, πρώτη καλλιτεχνική διευθύντρια του ΕΜΣ, η οποία έκανε θητεία ως καλλιτεχνική διευθύντρια 14 χρόνια.

Η Καφέτζη ουσιαστικά έδειξε ότι η σύγχρονη τέχνη δικαιούται το θεσμικό σπίτι στην Ελλάδα. Ήταν αυτή που έπεισε το Υπουργείο Πολιτισμού να βγάλει την απόφαση ΦΕΚ για να ιδρυθεί.

την Καφέτσι με υπουργική απόφαση διορίστηκε ως καλλιτεχνική διευθύντρια η Κατερίνα Κοσκινά. Η θητεία της Κατερίνας Κοσκινά κράτησε 4 χρόνια, από 14 έως το 18. Στο τέλος όμως του πρώτου χρόνου της θητείας της, διάβασα σε ένα άρθρο, το οποίο όμως δεν μπορούσα να είπα ακριβώς και δεν βρήκα γενικότερα σαφείς πληροφορίες, ότι υπήρξε και με εκείνη ένα θέμα. Υπήρχε δηλαδή πιθανότητα να χρειαστεί να λήξει η θητεία της στο πρώτο έτος. Εν τέλει αυτό δεν συνέβη όμως.

συνέχεια ως καλλιτεχνικός διευθυντής διορίστηκε ο Δημήτριος Αντωνακάκης, ο οποίος είναι ο πολύ γνωστός αρχιτέκτονας, σε συνεργασία με τη Σιραγό Τσιάρα. Και οι δύο φαίνεται ότι λειτουργούσαν ανοιχτή, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου. Ήρθαν ουσιαστικά για αναπλήρωση μέχρι να βρεθεί κάποιος μόνιμος

Σήμερα καλλιτεχνική διευθύντρια είναι η Κατερίνα Αγρέγου, η οποία όπως φαίνεται έχει δώσει μια νέα ανάσα στο ΕΜΣ και προσπαθεί ουσιαστικά να εγκαινιάσει μια νέα εποχή. Κάτι το οποίο βασικά ήδη έχει αποδεχτεί πως έχει κάνει, καθώς έχει αναλάβει νομίζω από το 23 ως καλλιτεχνική διευθύντρια.

Η ίδια συνέντευξή της έχει δηλώσει ότι επέστρεψε στην Ελλάδα γιατί κατοικούσε για 14 χρόνια στο Βέλγιο λόγω ασθένειας της μητέρας της. Επέστρεψε στην Ελλάδα για να είναι κοντά στη μητέρα της.

εγώ θεωρούσα τα μουσεία ετεροτοπίες χρόνου και τόπου. Τι σημαίνει στην πραγματικότητα αυτό? Ότι τα μουσεία είναι χώροι που συσσωρεύουν εκθέματα από διαφορετικούς πολιτισμούς και διαφορετικές χρονικές περιόδους, ενώ τα ίδια βρίσκονται κάπως ουδέτερα απέναντι στον χρόνο, σε μια αχρονία έξω από την καθημερινότητα. Δημιουργώντας έτσι μια δυνητική πραγματικότητα έξω από το φυσικό.

κατά τη γνώμη μου, το ΕΜΣ ξεφεύγει από αυτή τη θεωρία. Που αν το σκεφτούμε λίγο, θεωρώ ότι ισχύει για πολλά μουσεία.

Το ΕΜΣΤ μέσα από τις εκθέσεις του αλλά και τις διάφορες δράσεις που κάνει κάθε χρόνο προσπαθεί να είναι ενεργό, να βρίσκεται στην καθημερινότητα, να μιλά για τα κοινωνικά προβλήματα που αφορούν τον κόσμο σήμερα.

ξανατρέξουμε σε εκθέσεις που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, θα δούμε ότι προβλήματα που επανέρχονται και αφορούν τις εκθέσεις του ΕΜΣΤ είναι η περιβαλλοντική καταστροφή, τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματα των ζώων, η οικονομική κρίση, η ανεργία, η υγεία την περίοδο του COVID, ο κοσμοπολιτισμός, η μετανάστευση.

δυνητική πραγματικότητα, αλλά μέσα από τα εκθέματά του φέρνει την πραγματικότητα στο προσκήνιο, την παρουσιάζει ως θέαμα, ώστε να τραβήξει την προσοχή του κόσμου.

0: Αυτό ήταν το podcast, είμαι η Φωτεινή Αγγέλη, τα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Bye!
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: It's one more time.
1: When nothing, I'm gone.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Μας αρέσουν οι Dire Straits γιατί έχουν κομμάτια με αρκετή εισαγωγή, οπότε μπορούμε και εμείς να κάνουμε μια εισαγωγή στην εκπομπή μας. Τελευταία εκπομπή για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν εδώ στο Radio Bird. Φτάσαμε εξάλλου σχεδόν τέλος Ιουνίου. Συμφωνία από νότες, Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ. Σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Λάμπης Βασιλάτος πάντα εδώ στο Radio Bird, www.radiobird.gr. Τα λέμε στο Facebook και στο Instagram, στο προσωπικό λογαριασμό, αλλά σαφώς πάρα πολύ καλύτερα θα είναι στο κάτω μέρος δεξιά, στο chat του Radio Bird. Από τη Δυτική Ελλάδα, εμείς εδώ το West Coast της Πελοποννήσου και το στούντιο Κόβα εκπέμπουμε αποκλειστικά για το Radio Bird. Και κάπως έτσι πάμε να βρούμε τον δρόμο του τηλεγράφου. Καταστάσεις Far West από το αγαπημένο Alchemy, τον Dire Straits, αυτό το διπλό live του 83 που βγήκε το 84.

Έπιασαν για τα καλά οι ζέστες και εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Δύσκολες οι στιγμές να είσαι σε ένα στούντιο και να ηχογραφείς, παρόλη την το πάθος και παρόλο το πόσο μας αρέσει όλο αυτό. Αλλά όπως είπε και μια φίλη, η τέχνη θέλει θυσίες. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε κυρίως δεκαετία 80, 90 και πιο μετά ίσως.

Mark Knopfler και Dire Straits στα καλύτερά τους. Πώς γίνεται να σταματήσει, να κόψει αυτό το solo, το τέλος του Telegraph Road μέσα από το Alchemy. Και από ένα μεγαλούτσικο κομμάτι παραμένουμε κάπου και στη Δύση, πάμε λιγάκι πιο πίσω και ακούμε JJ Cale και Carry On.

Αυτός ήταν ο JJ Cale και το Carry On. Και πάμε σε ένα κύριο που πριν από λίγες μέρες έπαιξε στην Αθήνα. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, έμαθα, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίος.

κάποιος ξέρει κάτι να μου γράψει. Αν λέω κάποιες ανακρίβειες. You owe me some kind of love από τον Αϊθαλή Chris Isaac.

Ήταν ο Chris Isaak και το You Me Some Kind of Love. Θα περάσει στους Fleetwood Macs, πιο εμπορικούς να το πούμε, αλλά πάντα εξαιρετική η φωνή της Stevie Nicks.

και από τους Fleetwood Mac και το Gypsy πάμε στο Joker, ένα κομμάτι αρχές δεκαετίας του 80 του Stevie Miller.

The Joker από Stevie Miller Band. Πολύ τον μάθαμε με το Abra Catabra, αλλά έχει και άλλα πράγματα και άλλα κομμάτια, ειδικά άμα πάτε και στα παλαιότερα. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, τελευταία καλοκαιρινή εκπομπή με όχι έτσι δύσκολα κομμάτια. Πιστεύω σας κάνουμε μια καλή παρέα. Καλησπέρα σας όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Συμφωνία από Νότες, Λάμπης Βασιλάτος, πάντα εδώ στο RadioBird, www.radiobird.gr. Κάτω δεξιά τα λέμε καλύτερα στο chat, εκεί να γίνουμε μια ωραία παρέα. Τους άλλους μήνες του καλοκαιριού και Σεπτέμβρη, ίσως θα δούμε, θα παίζονται επαναλήψεις, έτσι. Θα ακούτε συμφωνία από Νότες, αλλά τις παλιότερες που είχαν εδώ παιχτεί στο RadioBird. Κάτι ανατολές, κάτι δύσεις του ηλίου, κάτι τεκίλες που πίναμε πριν από μερικές μέρες. Tequila Sunrise από Ingles.

Ήταν English και το Tequila Sunrise. Και να πάμε στο Neil Young, σε έναν δίσκο που δεν είναι τόσο γνωστός, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίος, από τους πολλούς καλούς του Neil Young. Ο δίσκος είναι ο Mirrorball.

Truth Be Known από το 1995, τον δίσκο Mirrorball του Neil Young. Και πάμε σε κάποια μεγάλη κυρία που πολλοί είχαν την τύχη να την απολαύσουν και εδώ από το Radio Bird οι παρουσιαστές, οι φίλοι, η μουσική συμπαραγωγή. Από το 2007 λοιπόν, Patti Smith, όταν έβγαλε ένα δίσκο, ο δίσκος 12, που περιείχε 12 διασκευές κομματιών αγαπημένων, όπως η ίδια τα έχει διασκευάσει με το δικό της πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Εδώ ακούμε ένα κομμάτι του Paul Simon, The Boy in the Bubble, από τον δίσκο του 12 της Patti Smith, που μας είχαν έρθει μια φορά εδώ στην Αθήνα.

The Boy in a Bubble από την μεγάλη ιερία της rock, την Patti Smith, που πολλοί είχατε την τύχη να την απολαύσετε στο Λυκαβητό. Για να συνεχίσουμε, γιατί και αυτό εδώ πέρα, πριν από ο συγκεκριμένος κύριος, πριν από μερικές μέρες έπαιξε και αυτός πολλά βίντεο με αυτή την περίεργη και ακίνητη πάντα, με αυτό το χορευτικό, τέλος πάντων, προσέφερε ο David Byrne. Ακούμε μια κλασική μεγάλη επιτυχία των Talking Heads, το Once in a Lifetime.

Once in a Lifetime του Talking Heads. Ο David Byrne ήταν και αυτός πολλά γενικός live και αυτός πέρασε εδώ από την χώρα. Για να συνεχίσουμε πάλι τα αρχές δεκαετίας 80. Back in the Chain Gang. Αγαπημένοι Pretenders και Chrissy Hynde.

Ήταν οι Pretenders και το Back in the Chain Gang. Και να πάμε σε μια καινούρια, ολοκένουρια παρακαλώ κυκλοφορία. Η Beth Hart, που και αυτή έρχεται σε μερικές μέρες, νομίζω 1η Ιουλίου στο Λυκαδητό. Stuff for you. Όσοι δεν την έχετε δει και θέλετε και μπορείτε να πάτε, παιδιά, είναι στο πικ της καριέρας της η Beth Hart. So damn good looking, I gave them all I had until she took them.

my love for you. Υπέροχη Beth Hart, Stuff for You, μέσα από τον δίσκο Still Got Me, που έχει ήδη βγάλει. Εμείς πάμε σε κάτι άλλο όμως. Ζωντανές ηχογραφήσεις μέσα από το τριπλό CD, πενταπλό βινήλιο, Bruce Springsteen and the E Street Band Live 1975-1985. Adam Raised a Cane.

0: Adam Raised Again. Ηχογραφήσεις Ιούλιο 1978, Bruce Springsteen, The E Street Band.
1: Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία από νότες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

για να μην ξεχνιόμαστε πού είμαστε και ποιοι είμαστε. Ευχαριστώ άλλη μια φορά την Έφη. Για μια ώρα ακόμα περίπου εδώ στο Radio Bird. Δεν μπορώ να μην παίξω κάτι από το καινούριο δίσκο της Lucinda Williams. Έχω κολλήσει με την κυρία. Something's gonna give. Gotta give. There's division. Το καινούριο της δίσκο, έτσι.

Εξαιρετική η Lucinda Williams, Something's Gotta Give. Εδώ συμμετείχε και η Britney Spencer. Και συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, στα φωνητικά εννοώ. Έχουμε περάσει μια προσωπική δουλειά από το 1995 του Rocky Erickson, τον

0: Ήταν ο Ρόκι Έριξον από το 1995. Προσωπικές ωραίες δουλειές ο Ρόκι. Βεβαίως δεν υπήρχαν 13 Elevators. Πάμε σε κάποιον πάλι πολύ παλιό, πολύ παλιό, ο οποίος να είναι καλά, έχει κλείσει τα 84 και συνεχίζει και βγάζει πάρα πολύ ωραίους δίσκους που πάνε κατευθείαν παρακαλώ νούμερο 1 τα άλμπουμ του, παρόλο που τα έχει τα χρονάκια του, παρόλο και βγάζει από την πρώτη θέση κάτι Taylor Swift και κάτι άλλο τέλος πάντων. Αλλά είναι να μην γίνει αυτό. Paul McCartney μέσα από τον τελευταίο του δίσκο The Boys of Dungeon Lane.
1: Looking back at white and black reminders of my past.
0: Days we left behind.

Left Behind, λοιπόν, από τον τεράστιο Paul McCartney που μόλις έβγαλε τον τελευταίο του δίσκο. Πάμε δεκαετία 90.

Ένας δίσκος του John Mayall μας έρχεται από το 1993, το Wake Up Call. Εδώ στην lead κιθάρα ήταν ο Coco Montoya. Ακούσαμε το κομμάτι Rapture's Disappearing. Και συνεχίζουμε. Αφού ήρθαμε προς τα δω, Guitar Shorty. I'm gonna leave you.

Guitar Shorting. Άλλος ένας που μας έρχεται από το Texas. Ο δίσκος είναι του 2004, το Watch Your Back. Βέβαια ο Guitar μας έχει αφήσει εδώ και μερικά χρόνια, από το 22. Παραμένουν όμως αυτοί οι ωραίοι δίσκοι του και το I'm Gonna Leave You που μόλις ακούσαμε. Πού να πάμε τώρα? Ναι, εδώ πάμε. Δίσκος επαιτειακός, αφιέρωμα στον Muddy Waters. Paul Rogers, ο κεντρικός, ας το πούμε εδώ, που τραγουδάει και τα λοιπά. Σε αυτόν χρεώνεται το άλμπουμ. Paul Rogers, Bad Company, Free. Περνάνε και πόσοι κιθαρίστες δεν περνάνε από εδώ. Τέλος πάντων, έχω επιλέξει το Rolling Stone, που εδώ τον συνοδεύει ο Jeff Beck. Μερικές μέρες πριν έκλεισε 3 χρόνια για αυτός που μας λείπει. Ξαφνικά μας έφυγε ο

Ακούσαμε τον Rolling Stone από τον Paul Rogers, τον πρώην των Free και των Bad Company. Πιστεύω ότι καταλάβατε τις κιθαριστικές εξάρσεις, την από ότι αυτά τα ρηστουργήματα που έκανε μόνο ο Jeff Beck. Συνεχίζουμε. Από το 2002 T-Model Ford τα είχε εδώ τα χρονάκια του, λίγο πιο πρωτόγωνο blues, ας πούμε.

0: Τι Model Ford λοιπόν. Ακούσαμε το Somebody's Knocking. Για να συνεχίσουμε εδώ πέρα με κάτι άλλο.
1: Tell me who's that right John the Revelator. Who's that
0: right? Curtis Stingers and the Forest Rangers.
1: Who's that right?
0: Άγνωστο κομμάτι, John the Revelator.
1: Wrote the book of the seven seas.

Curtis Stingers and the Forest Rangers στο John the Revelator, ένα πολύ έτσι γνωστό κομμάτι. Πάμε σε μια άλλη κυρία που μας έρχεται από το Dallas του Texas. Καλά αυτό το Texas και τι δεν έχει βγάλει. Την κυρία Alison Thrush. It's Open House από ένα δίσκο της του 2013.

Αυτή ήταν η Alison Thrass. Το κομμάτι It's Open House. Για να πάμε τώρα σε κάτι άλλο, μια και τον τελευταίο καιρό έχει πολύ πάρει τα πάνω της η country. Εμάς μας αρέσει που έτσι ξαναεπιστρέφουν αυτές οι μουσικές που ουσιαστικά δεν τις ζήσαμε. Εξάλλου είμαστε πολύ μακριά από εκεί, από το νότο της Αμερικής. Πάμε σε ένα ντουέτο, Troy Kassar Daley και Adam Harvey. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι, μισό λεπτό, εδώ το έχουμε, Lights on the Hill.

Ήταν το Lights on the Hill από αυτό το ντουέτο. Troy Casardale και Adam Harvey. And the nights are black. Και μια πολύ πρόσφατη έτσι δουλειά του Snowy White. There's a lone wolf howling out by the railroad track. Unfinished business. Δουλειές που δεν τελειώνουν δηλαδή, που έχουν μείνει ατελείωτες. Από τον ομώνυμο δίσκο του.

Snowy White με το Unfinished Business. Εδώ που ακούτε είναι νέο blues, έτσι, δεν είναι κάτι παλιό. Συνεχίζει και βγαίνει η παραγωγή.

Another Man Vine. The rose is climbing. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Θα ακούτε εκπομπές σε επανάληψη μέχρι το φθινόπωρο που θα ξεκινήσουμε κάποια στιγμή πάλι. Καλά να είμαστε. Ραντεβού εδώ στο Radio Bird πάλι. Συνεχίστε και ακούτε. Υπάρχουν playlist, υπάρχουν άλλοι συμπαραγωγοί εξαίρετοι. Από το Λάμπη Βασιλάτου, τη Συμφωνία από Νότες. Στο επανειβήν. Γεια σας.

your life is hers. I never expect her for life.

that you ask me to. And if you wanna.

solo, sono qua. Perché anche fuori, ma che freddo fa.